0: μουσιο, κάνα μουσιο, κύριε με ράγκιο, κι μόνο για κοινού.
1: Μουγκάνα το κινητικό κομμόντε. Omenye kya vege kini kya nguvu
0: Ate mukinyo si oke kuringi Na koro ande shira eriva Ato nyenda review
2: Kanya pyo Ale pyo Kine Kenara
0: Wembo nwa chika mwere wembo kore nwa kumukundia tunji Nyamori akavudia mondo kwa nwa na mondo wetu akaoria na uomu

0: Είναι πολύ γομαδάγουρο.
1: Μακινιόνι, καβόρα. Καβόρα. Καβόρα. Ρουίμπορ βόλερου αρρουρου.